Πού έλασα τη μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοντά είδε δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε βέρν.

0: 1.
1: If you wanna be my man, don't take me on a date, you make me plan.
2: Δεν βγαίνει παρ. Αγιάννα Λί.